0: Βέλχεμ πεσταυρός εν τε
1: πεχερέστος. Κρέρομνος όνι πεστός εμ πεν σοίς Ιησούς πεχερέστος. Ο ούτεν ούστεν πεφεσταυρός πίσες ο μάπεν ασάνατος.
0: Νευτέχερ πεκα Ιωάν σαλίβ ελέζι σολίβα αλαϊκέ Ιησού λιέννεχου μεν κύβελ μη σελέξ ήρνα αχράρα.
1: Ρούνι ορσός οξός νεμσάσφεν τάγμαν αγγέλος σε σωσούν μοκ ο πεσταυρός εν τεβεν σωτήρνα αγάς.
0: أفواه الأرثوذكسيين والسبع طغمات الملائكية يفتخرون بك.

ευλογητός Κύριος εις Υιός Χριστός, ἰονος αμήν. Νεῖς νοστήρος μου ευσοῖς, μαρίες μου ἐρήφων γελαίους τύρου, γι αβεύ.